0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ
1: 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 24 του Σεπτέμβρη 2026. Εάν η αριθμητική μου είναι σωστή, είναι η τελευταία εκπομπή του Σεπτέμβρη. Αλλά δεν μου αρέσουν να λέω αυτά, πρώτη, τελευταία, μεσαία. Μόνο στην αρχή. Τέλος πάντων, είναι σήμερα 24 του Σεπτέμβρη 2026. Είμαι ο Ζήσης Σπούρος και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Καλημέρα και σε σένα. Μπράβο. Και ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου. Σήμερα και την επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο εκπλήξεις, αλλά τι εκπλήξεις. Δεν θα πούμε τίποτα, μόνο να μείνετε μαζί μας γιατί αξίζει. Κάθε εβδομάδα αξίζει, αλλά σήμερα λίγο παραπάνω και την επόμενη, αλλά θα πούμε λίγα περισσότερα για την επόμενη λίγο αργότερα. Συγγνώμη, αρχίζω να βυχάω μέσα στο μικρόφωνο και δεν είναι σωστό. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας αυτός, το 3ZZ, μπορείτε να το ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM. Υπάρχει ακόμα αυτή η συχνότητα, τα βραχιά νομίζω είναι, οπότε μπορείτε με ένα απλό ραδιοφωνάκι μέσα σε όλες τις τεχνολογίες και όλα τα άλλα που υπάρχουν σήμερα, με ένα απλό ραδιοφωνάκι στα 92,3 μπορείτε να ακούτε τον σταθμό. Επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από ψηφιακό ραδιόφωνο αν έχετε, και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί θα βρείτε πληροφορίες για τον σταθμό, για πώς να γίνετε μέλη, να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ελπίζω να το συζητήσουμε σήμερα και θα μάθετε περισσότερα σε λίγη ώρα. Γιατί, αλλά αν θέλετε να γίνετε μέλος, αν θέλετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή το ένα ή το άλλο, μπορείτε να το κάνετε αυτό από τον ιστότοπο. Και το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ακούσετε το πρόγραμμα ζωντανά ή τον σταθμό ζωντανά, μπορείτε μέσα από τον ιστότοπο, γιατί αν μπείτε εκεί θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live. Listen Live, να ακούσετε δηλαδή ζωντανά τον σταθμό, και έτσι αφού έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ακούτε τον σταθμό ζωντανά όπως ακούγεται εδώ στη Μελβούρνη από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και να βρισκόσαστε. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, αν το χάσατε, αν θέλετε να το ξανακούσετε, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι εκεί στην ιστοσελίδα, στον ιστότοπο του σταθμού. Οπότε μπαίνετε μέσα και αφού μπείτε στο σημείο, στο κατάλληλο, θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοβγήκαν στον αέρα. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζετε την ημερομηνία που πρωτοακούστηκε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, και αφού το κάνετε αυτό μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα όπως θέλετε. Αυτά γιατί λίγο πιο μεγάλη από συνήθως εισαγωγή, και θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος. Αμέσως, που λέει ο λόγος αμέσως, μια κουβέντα είναι αυτή. Θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι πάνε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, είναι πολύ τυχεροί γιατί έχουν διακοπές αυτές τις ημέρες, αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη, οι περισσότεροι. Κάποιοι έχουν περισσότερες διακοπές, αλλά οι μικροί μας φίλοι που πάνε στο σχολείο αυτή την εβδομάδα και την επόμενη έχουν διακοπές. Ελπίζω να είναι όλοι τους καλά, να ξεκουράζονται, να περνάνε καλά, να χαμογελάνε και με τις πιο καλές ευχές στους μικρούς μας φίλους εκείνους και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους που πάνε στα πανεπιστήμια, αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Πέμπτη, 24 του Σεπτέμβρη 2026. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης σήμερα. Όπως σας είπα, και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη έχουμε δύο μεγάλες, σημαντικές και σπουδαίες εκπλήξεις. Θα μας πείτε εσείς ποια είναι η μεγαλύτερη και η πιο καλή έκπληξη, αλλά δική μου άποψη είναι ότι και οι δύο είναι κορυφή εκπλήξης. Για να περάσουμε στην πρώτη έκπληξη, τη σημερινή έκπληξη, θα διαβάσουμε μια ανακοίνωση την οποία μας έστειλε ο αγαπητός συνάδελφος, εκλεκτός συνάδελφος, ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης. Ανακοίνωση. Πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Χρήστου Φίφη, του δόκτωρα Χρήστου Φίφη. Ποιήματα 1963-2025. Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτωρ Στέφη Νικολούδη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, στις 3 το απόγευμα, στην αίθουσα Room 201 στο κτίριο Balam Place, το οποίο βρίσκεται στο 15 Phoenix Street στο Brunswick. Θα ακολουθήσει η συζήτηση, καφές και τσάι. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα, τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη, στο τηλέφωνο του, το κουνιστό ή το κινητό, όπως θέλετε να το αποκαλέσετε, και ο αριθμός του είναι 04-09-31-90-81. Αλλά πριν το κάνετε αυτό, είμαι πολύ χαρούμενος και πρέπει να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί ήταν δική του πρωτοβουλία που έγινε αυτή η πρώτη έκπληξη, γιατί επικοινώνησε μαζί μου και μετά από κάποια συζήτηση αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε ότι θα ήταν σωστό, υπέροχο και καταπληκτικό αν ερχόταν στο πρόγραμμα σήμερα για να μας μιλήσει για το βιβλίο του και για την εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Δόκτωρα Χρήστο Φίφη, καλημέρα και καλώς όρισες στο πρόγραμμά μας και στο σπίτι σας, στο 3ZZZ.
1: Καλημέρα, Ζήση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μεγάλη ευχαρίστηση να βρίσκομαι εδώ, στο γνωστά λιμέρια μας.
0: Και όχι μόνο είσαι εδώ, αλλά είσαι αυτοπροσώπος εδώ, γιατί όταν συζητήσαμε, η δική σου η πρόταση ήταν να έρθεις και να είσαι εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο για να κάνουμε την συζήτηση με αυτόν τον τρόπο, που είναι πιο καλός.
1: Ναι, πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Έτσι, μπράβο. Πρώτα απ' όλα, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, όσο γίνεται εδώ. Υπάρχει και ηλικία, υπάρχει πολλά πράγματα, υγεία, αυτά, αλλά προσπαθούμε να τα απαξερχόμαστε, όπως όλοι οι συμπάρικοι, οι περισσότεροι συμπάρικοι.
0: Πρέπει να σου πω, δόκτωρα, έχω καιρό να είσαι εδώ και φαίνεσαι πιο νέος από ότι όταν σε είδα τελευταία. Είσαι... Μπράβο σου. Οτιδήποτε κάνεις, να συνεχίσεις να το κάνεις.
1: Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, ναι, προσπαθούμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Πες μας για το βιβλίο σου. Το ποιο βιβλίο σου είναι αυτό, το τέταρτο, το πέμπτο, το δέκατο πέμπτο?
1: Ο δέκατο πέμπτο. Τώρα θα πρέπει να τα μετρήσουμε όλα. Αλλά είναι το δέκατο λογοτεχνικό βιβλίο και έχω γράψει και μερικά βιβλία που είναι για έρευνα, αφορούν έρευνα. Λοιπόν, είναι το δέκατο λογοτεχνικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο ποίησης που περιέχει όλα τα ποίηματά μου, όχι όλα, δηλαδή έχω κάνει επιλογή, που έχω γράψει από το 1958. Το 1963 εξέδωσα δύο συλλογές. Γι' αυτό βάζουμε ως αρχή το 1963, που εκδόθηκαν δύο βιβλία μου εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, μέχρι σήμερα έχω εκδώσει 5 ποιητικές συλλογές. Αυτές οι 5 ποιητικές συλλογές, μερικές έχουν ανθολογηθεί, υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο. Και επίσης και μερικά ποιήματα που δεν έχουν κυκλοφορήσει προηγουμένως, δεν έχουν δημοσιευθεί άλλη φορά. Βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο.
0: Το 1963 ήσουν ακόμη στην Ελλάδα.
1: Ήμουνα στην Ελλάδα, γιατί στην Αυστραλία ήρθα το 1965.
0: Ωραία. Και τα ποίηματα που έχεις γράψει, υπάρχει κάποια θεματολογία? Ποια είναι τα θέματα με τα οποία καταπιάνεσαι σε αυτά τα ποίηματα?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ας αρχίσουμε από την αρχή. Δηλαδή, όταν ήμουν στην Ελλάδα, μερικά αφορούσαν τη νεότητα, γιατί ήμουν νέος τότε, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι νέοι. Αντιμετώπιζα λίγο πολλές δυσκολίες με την ανεργία, και αυτός ήταν και ο λόγος που έφυγα από την Ελλάδα. Είχα πάντα έτσι ένα όνειρο, θα πάω στην Αυστραλία, θα μάθω τη γλώσσα αμέσως, θα πάρω ένα πτυχίο από το Πανεπιστήμιο και θα επιστρέψω στην Ελλάδα σε 5 χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα πράγματα είναι όνειρα που παραμένουν όνειρα. Τώρα είμαι 85 χρονών και είμαι ακόμη εδώ.
0: Αυστραλία, γιατί Αυστραλία, γιατί δεν διάλεξες μια χώρα της Ευρώπης?
1: Είχα μερικούς συγγενείς εδώ, είχα μπαρπάδες, μέλη της οικογένειας δηλαδή, γι' αυτό ήρθα στην Αυστραλία.
0: Στη Μελβούρνη ήταν.
1: Στη Μελβούρνη, ναι, στη Μελβούρνη.
0: Ρωτάω γιατί ο πατέρας μου είχε...
1: Και ακόμα και χωριανούς που γνώριζα.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο πατέρας μου είχε στην Αδελαίδα συγγενείς, και όταν πρώτο ήρθε στην Αδελαίδα, οπότε εκεί που είναι οι συγγενείς. Ωραία. Και στο βιβλίο υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας, ή μόνο με χρονολογικά πάει?
1: Χρονολογικά πάει, είναι ανάλογα. Δηλαδή, οι δύο ποιητικές συλλογές που είχα δημοσιεύσει στην Ελλάδα τις περιέλαβα σε μια ποιητική συλλογή που δημοσίευσα το 1972 στη Μελβούρνη. Και επίσης άλλα περισσότερα ποίηματα που δεν είχα δημοσιεύσει μέχρι τότε συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ποιητική συλλογή. Βιολέτα ήταν ο τίτλος, του 1972. Μετά εξέδωσα επίσης άλλη μια συλλογή το 2011, άλλη μια το 2023, και τώρα είναι αυτή η συνολική συλλογή.
0: Ποίηματα. Τι ήταν, ναι, αυτό, ναι, που σε έκανε να θελήσεις να εκφραστείς με την ποίηση, με ποίηματα?
1: Πάντοτε έγραφα ποίηματα όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, και μάλιστα τα δημοσίευα σε μερικά περιοδικά. Ένα από αυτά ήταν η Διάπλαση των Παιδών, εφημερίδες αυτά. Και αυτός ήταν ο λόγος, αυτός ήταν ο λόγος που ασχολήθηκα με την ποίηση.
0: Ναι, αλλά γιατί με την ποίηση? Γιατί και εγώ μου αρέσει να γράφω, αλλά δυσκολεύομαι με την ποίηση. Δεν μπορώ. Ίσως οι λέξεις που γνωρίζω δεν είναι αρκετές για να μπορέσω να πω αυτό που θέλω.
1: Τώρα κοίταζα. Η ποίηση είναι, έχει περισσότερες απαιτήσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να το πεις κάτι, να το πεις με τις λιγότερες λέξεις που μπορείς. Ναι.
0: Και τις κατάλληλες λέξεις.
1: Να έχει ένα ρυθμό, να έχει μερικά αυτά που είναι τα ποιητικά χαρακτηριστικά. Πάρα πολλοί γράφουν ποιήματα όμως, δεν είναι? Πάρα πολλοί συμπάρχοι γράφουν ποιήματα.
0: Είναι μια ιδιαίτερη τέχνη όμως, νομίζω. Γιατί...
1: Οπωσδήποτε είναι, αλλά και. Γιατί... Και έχω γράψει και πεζά, βέβαια, έχω γράψει διηγήματα, έχω γράψει ένα θεατρικό έργο. Εκτός επίσης έχω γράψει και την έρευνα που έχω κάνει, η ιστορία, η διάφορα βιβλία, ας πούμε, που απαιτούν πεζογραφία.
0: Συνεχίζεις να γράφεις ακόμα μέχρι σήμερα ποίηματα?
1: Ναι, συνεχίζω.
0: Και... την έμπνευση να γράψεις ένα ποίημα, τι γίνεται? Βάζεις στόχο ότι θα γράψω ένα ποίημα, ή κάτι γίνεται στη ζωή σου?
1: Εξαρτάται κάθε φορά. Είναι κάτι που το βάζεις βέβαια στο νου σου να γράψεις κάτι. Το σκέφτεσαι, το φέρνεις από εδώ, το φέρνεις από εκεί, καταλήγεις ένα ποίημα. Τώρα να σου πω, θα σου διαβάσω ένα ποίημα.
0: Για να πάρουμε μια γεύση. Ναι,
1: ήταν από την παροικία. Τα χρόνια εκείνα, όταν ήταν η δικτατορία στην Ελλάδα, ήταν μερικοί από τους ποιητές τουλάχιστον, μερικοί από τους συγγραφείς, έκαναν αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Ο Νίκος Νινολάκης ήταν ένας από αυτούς. Έχω γράψει ένα ποίημα για τον Νίκο τον Νινολάκη, αλλά θα σου διαβάσω ένα, θα σα διαβάσω δηλαδή για τους αναγνώστες μας, ένα ποίημα που σχετίζεται με τον αγώνα εναντίον της δικτατορίας και είναι για τον Μίκη Θεοδωράκη όταν ήρθε στην Αυστραλία πρώτα το 1972. Και δημοσιεύθηκε αυτό το ποίημα στην συλλογή του 1972. Και ο τίτλος είναι «Ο Θεοδωράκης στην Αυστραλία, Μάρτης 1972». Έχει ένα παράθυμα, λέει «Φέραμε πίσω αυτά τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής». Είναι από ένα ποίημα του Σεφέρη. «Στις αίθουσες που σιώτανε απ' τα χειροκροτήματα, σαν περιστέρια ανέβαιναν της λευτεριάς μηνύματα. Οι μελωδίες θάλασσα μες στις καρδιές κατέβαινε, και η ρομιοσύνη ανάδευε και φως η Ελλάδα ανέβαινε. Αυτή είναι η Ελλάδα η ζωντανή, που με την τέχνη υφαίνεται, τέχνη και πνεύμα λεύθερο, που δεν αλυσοδένεται. Δώρο της τέχνης, σκύρθημα, λεύθερη σκέψη ορθώνεται και ελπίδα, τέχνη, ποίηση με τη ζωή αδερφώνεται. Μέσα στα τραγούδια ένας λαός γεννιέται, ζει και πάλεται και μια ακριβή κληρονομιά φλογίζει και αναγάλεται. Στις αίθουσες που σιώτανε απ' τα χειροκροτήματα σαν περιστέρια ανέβαιναν της λευτεριάς μηνύματα». Αυτό γράφτηκε το Μάρτιο του 1972 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης επισκέφθηκε μεταξύ των άλλων πόλεων της Αυστραλίας και τη Μελβούρνη.
2: Ήθελες σε αυτό το ποίημα, συμπεριέλαβες πολλά πράγματα, όπως είπες, τον αγώνα εναντίον της δικτακτορίας, την ελευθερία, τον μουσικό, τον Μίκη Θεοδωράκη, τις συναυλίες. Είναι πολλά, πολλά που έχει συμπεριέλαβει.
1: Με κάποια συντομία όμως, ναι. Γιατί όταν το δεις είναι 6 δύστιχα, δηλαδή από 2 γραμμές η κάθε στροφή, γιατί στο ποίημα δεν έχεις πάρα πολύ χώρο συνήθως. Θα πρέπει να το πεις κάτι όσο με τη μεγαλύτερη συντομία που μπορείς να το πεις.
2: Και αυτή η τέχνη, δόκτωρα, της ποίησης είναι όπως όλες οι τέχνες. Το άτομο που ακούει το ποίημα παίρνει κάτι από αυτό το ποίημα κάθε φορά που το ακούει. Και αυτό έχει, τα μηνύματα που παίρνει έχουν σχέση με το πώς αισθάνεται, με το πώς το ακούει, με το πού βρίσκεται στη ζωή του, με το τι γίνεται. Και αυτό είναι ο ρόλος της τέχνης. Οπότε
1: είπαμε προηγουμένως για θέματα. Μερικά από τα ποίηματα είναι θέματα που είχαν να κάνουν με το αγώνα της παροικίας τότε εναντίον της δικτατορίας στην Ελλάδα. Είναι αρκετά ποίηματα που αναφέρονται σε αυτό. Μετά κάτι που θα ήθελα να πω, ας πούμε, στα θέματα, είναι έχω γράψει για τον ελληνισμό, για την παροικία της Αυστραλίας. Είναι αρκετά ποίηματα. Έχω γράψει μια συλλογή που έχει τον τίτλο, που δημοσιεύθηκε το 2011 και έχει τον τίτλο «Πού είναι το μέρος για ένα χωριό». Στην αρχή ήταν ένα ποίημα που έλεγε «Αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό». Αν έχεις υπόψη σου κάποτε στην ιστορία της Αυστραλίας, όταν χτίστηκε η Μελβούρνη, είχε έρθει ο Τζον Μπάτμαν από τη Δασμάνια για να εξερευνήσει τη Βικτόρια, για να χτίσει μια καινούρια πεκία. Έτσι υπολόγιζε, αλλά πέθανε μετά από 2-3 χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, όταν ήρθε στη Μελβούρνη, στο χώρο της Μελβούρνης, είδε τη Μελβούρνη και λέει «This is the place for a village. Αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό.
2: Α, από εκεί το πήρες το...
1: Από εκεί το έχω πάρει, έτσι. This is the place for a village. Αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό. Βεβαίως εγώ το εννοώ διαφορετικά, ότι τόσος ελληνισμός έχει έρθει εδώ, ψάχνει να βρει ένα χωριό.
2: Και η πλειοψηφία από χωριό ήρθε. Ναι.
1: Και έχω ένα ποίημα που λέει αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό. Αλλά μετά καθώς το σκεφτόμουν όμως, μετά από αρκετά χρόνια καθώς το σκεφτόμουν, λέω ότι είναι πράγματι το χωριό που θέλαμε. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε ένα χωριό, αλλά δεν υπάρχει αυτό το χωριό. Σήμερα είναι το οικουμενικό χωριό. Όλη η γη είναι ένα χωριό. Αλλά και αυτή δεν είναι ένα χωριό για τους ανθρώπους. Και γι' αυτό έχω γράψει ένα άλλο ποίημα που ήταν στο τέλος, που έχει τον τίτλο «Πού είναι το μέρος για ένα χωριό». Έτσι, αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό. «Πού είναι το μέρος για ένα χωριό». Λοιπόν, και αυτό μικρό είναι, θα το διαβάσω. Λοιπόν, πού είναι το μέρος για ένα χωριό. Ένα πουλί, γοργό πουλί, τραβάει για την έρημο. Γιατί πουλί ψηλά πετάς και χάνεσαι στα πέρατα. Στις αμμουδιές τα κύματα ξερνάνε ψόφια ψάρια και τυραγνούν τον ύπνο μου φαντάσματα και θέρατα. Όπως λερώνεται τη γη σ' ανατολή και δύση, πώς θα βρει τρόπο ένα πουλί να βγει να κελαϊδήσει, μιλάει το πουλί στους ανθρώπους. Με το μυαλό ενός πουλιού που αισθάνεται και βλέπει, κλαίω τα ποτάμια τα νεκρά και τα καμένα δάση. Η

0: φλέβες. Κουφάρι για σέρνη θάλασσα, πουλιά, δελφίνια, φάλαινες. Πασαλιμένος πίσα ερωδιούς ξεβράζουνε τα κύματα. Τον αργό θάνατο θωρείται άβουλη σε κατοικίες γυάλινες. Μια μοναξιά φιλέρημη, πού να την περιφέρω, μες στο μεγάλο μας χωριό που σ' όλα τα όντα νίκη. Έτσι, το μεγάλο χωριό σ' όλα τα όντα νίκη. Αλάσκα, Μαραλίγκα, Ανταρκτική, Τσερνόμπιλ, Κουφοσίμα, κοιλίδες και όξινες βροχές στα πλάτια και στα μήκη. Όπως μολύνεται τη γη σ' Ανατολή και Δύση, πού θα βρει τόπο ένα πουλί να πάει να τραγουδήσει. Αυτό έχει γραφτεί στη Μελβούρνη τον Ιανουάριο του 2011. Ήταν μετά το γεγονός που, αν θυμάσαι, είχε γίνει η μεγάλη μόλυνση στον κόλπο του Μεξικού. Εκεί έβγαζε νεκρά πουλιά, δελφίνια, φάλαινα.
1: Περιβαλλοντολογικό θέμα.
0: Ναι, αλλά ακόμη και για τον άνθρωπο, ότι σήμερα αυτός είναι όλος ο κόσμος ένα χωριό, αλλά δεν έχουμε ένα χωριό πραγματικά να ζήσουμε σαν άνθρωποι ή σαν όδα της φύσης. Έχω γράψει αρκετά για την παροικία, αλλά δεν θα έχουμε χρόνο να τα...
1: Μπορούμε να ακούσουμε ένα, διάλεξε ένα, να ακούσουμε, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιος κόσμος που ακούει θα ήθελε να ακούσει τις απόψεις σου μέσα από το ποίημα για την ελληνική παροικία. Μία από τις, οι λίγες από τις απόψεις σου για αυτό το πράγμα που λέμε ελληνική παροικία, η οποία ελληνική παροικία συνεχώς αλλάζει.
0: Συνεχώς αλλάζει, βέβαια, συνεχώς αλλάζει.
1: Ακούγαμε και χθες τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, που δεν είναι μόνο η ελληνική κοινότητα μέρος της ελληνικής παροικίας, είναι όλοι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, είναι τα μέλη της κοινότητας, είναι και...
0: Καλά, δεν είναι μόνο τα μέλη της κοινότητας.
1: Δεν βέβαια, είναι μόνο, όχι.
0: Κοίταζε, μπορώ να διαβάσω ένα ποίημα που αναφέρεται στην εμπειρία των μεταναστών που έρχονται στην Αυστραλία. Έτσι, εσύ ζήσει, γεννήθηκες στη Μελβούρνη.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Αλλά οι γονείς σου όμως ήρθαν από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πες, πώς αισθάνονταν αυτοί όταν ήρθαν από την Ελλάδα. Κάπως έτσι είναι αυτό το ποίημα. Έχει τον τίτλο «Τίνος πατρίδα είναι». «Τίνος πατρίδα είναι». Η Αυστραλία δηλαδή. Είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Βασιλακόπουλο και την Δούλα Νικολακοπούλου. Τους ξέρεις αυτούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάει κάποιος που έρχεται στην Αυστραλία, μετανάστης, έτσι. Μέσα από την αχλή του ωκεανού ξεπρόβαλε το λιμάνι του Φρίμανδλ. Ο Ρότζα Ουέστ, ο δάσκαλος, έστελνε φιλιά από την κουπαστή αναφωνώντας ελληνικά. «Πατρίδα μου», ένας Αυστραλός που μίλαγε ελληνικά και έλεγε «Πατρίδα μου». Τώρα όμως τι ως πατρίδα είναι. Οι μετανάστες δοκίμαζαν τα καρπούζια, τις ντομάτες, τα σταφύλια, πρώτη επαφή με την Αυστραλία. Όλα τα έβρισκαν άνοστα, ακόμη και την πύρα. Μετανάστες που έρχονταν. 1100 επιβάτες συνέχιζαν για τις ανατολικές πολιτείες. Οικογένειες, νέοι, κοριτσόπουλα και παιδιά για τη γη της επαγγελίας. Η παλιά ιστορία άρχισε να ξαναγράφεται. Η ξεροκαμένη Ήπειρος των 11 εκατομμυρίων, η νέα πατρίδα των πυρκαγιών, των τροπικών κυκλώνων, των έκτακτων καταστροφικών πλημμυρών, των μεγάλων ξηρασιών, των κορνιαχτοθύελων που έρχονται από την έρημο, που με τόση αγάπη τα περιγράφει ο Αλέκος Δούκας. Έτσι, ο Αλέκος Δούκας έχει γράψει ένα βιβλίο που λέει «Κάτω από ξένους ουρανούς», που αναφέρεται και γράφει για αυτά τα φαινόμενα. Λέω 11 εκατομμύρια γιατί όταν ήρθα εγώ το 1965 ο πληθυσμός της Αυστραλίας ήταν 11 εκατομμύρια. Σήμερα είναι, κοντεύουν 28 εκατομμύρια. Πόσο έχει αλλάξει η Αυστραλία. Μπαίναμε στη ζωή της Αυστραλίας και έμπαινε και αυτή η Αυστραλία στη ζωή μας.

0: 5 χρόνια έγιναν 10 και 20. Μια ζωή. Στο Glass Factory ο Μαυρομάλης, ο Μουστακαλής, έγινε το στοιχείο του. Πήγε και νίκιασε δωμάτιο δίπλα από το εργοστάσιο να μην χάνει υπερορίες. Κάθε μέρα 4 ώρες υπερορία. Και τα Σαββατοκύριακα. Ήθελε, είπε, κάμποσα χρήματα τον άλλο χρόνο να μπορέσει να γυρίσει στην Ελλάδα να σπουδάσει δάσκαλος. Πριν τα Χριστούγεννα είχαν σπάσει τα νεύρα του και μπήκε στο νοσοκομείο. Ο συμφοιτητής που είπε τρέχοντας, έπεσα πάνω στην κουστοδία της επίσκεψης και αντάλλαξα χειραψία με τον Σερ Ρόμπερτ Μέιτζης. Σπέβδω στην τουαλέτα να πλύνω τα χέρια μου. Αυτό ήταν κάποτε στο Λατρό που ήρθε ο Σερ Ρόμπερτ Μέιτζης και ένας φοιτητής λέγε, τον χαιρέτησε και λέει πάω για την τουαλέτα να πλύνω τα χέρια μου. Αυστραλία, χώρα των πλουσίων και των βιοπαλαιστών, της σκληρής δουλειάς και της αβίας της πορείας. Χώρα των αχόρταγων ορυκτοφάγων που τα θέλουν και τα έχουν όλα, μονά ζυγά δικά τους. Χώρα των δύσμερων ηθαγενών και των χαμένων λωτοφάγων. Διαφορετικών πολιτισμών που αργολιώνουν στο κοινωνικό καμίνι, όπου οι γραφειοκράτες αποφασίζουν αν κρυπτώ, ενώ άλλες δίνονται εντυπώσεις και παρά τις διαβεβαιώσεις. Σε είπαν χώρα τυχερή, λακικάνδρη, ηρωνικά για την εύκολη ευημερία σου, παρά το έλλειμμα σκέψης και προγραμματισμού. Λένε πως κυβερνιέσαι από δεύτερης τάξης πολιτικούς, που όμως έχουν σε πρώτη τους προτεραιότητα πλήρη απασχόληση και ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς. Μια χώρα συντηρητική που πάσχει να μοιράζει σχεδόν δίκαια ό,τι απομένει από τους μεγάλους. Μια χώρα όπου οι ηθαγενείς δεν υπήρχανε και όπου τα κυριότερα εκθέματα των μουσείων της είναι τα ευρήματα μιας συνεχούς ύπαρξής τους για τα τελευταία 60.000 χρόνια. Οι ιδέες και οι αγάπες της έρχονται πέρα από τις θάλασσες, από το Λονδίνο, την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Το ανεμογκάστρι των ερήμων της δεν αφήνονται στους ντόπιους προφήτες, αλλά στα πυρηνικά πειράματα και τις ξένες βάσεις. Τι έγιναν τόσες στιγμές και ώρες και χρόνια, δεν μπορεί, θα υπάρχουν κάπου, έστω στο χρόφεγγάρι, μιας ξεθοριασμένης θύμησης, στο καθρέφτισμα πάνω από τα γκρίζα νερά του Γιάρα της Μελβούρνης ή πλάι από την όπειρα του λιμανιού του Σίδνεϊ. Δύο μάτια Γιάρα ποταμέ τις βάρκες σου να φέγγουν και το καράβι που άραξε του Νίκου Καβαδία. Πηγολαμπίδες που ανεβοσβήνουνε μια παλιά γιορτή. Θα πάμε για κουβέντα και καφέ στα μαγαζιά του Γουίλιαμστάουν. Αυστραλία των ανυπόμονων αναχωρήσεων και των ευχάριστων επιστροφών. 50 τόσα χρόνια αργότερα, ποιοι είναι οι ακριφνείς Αυστραλοί και ποιοι οι μετανάστες και ποιοι είναι οι νέοι Αυστραλοί και τι είναι οι ηθαγενείς που τότε δεν μετρούσαν. Όπως γνωρίζεις, Ζήση, το 1966 πέρασε το δημοψήφισμα για την αναγνώριση
1: των
0: και ηθαγενών. Τον αριθμό των ηθαγενών.
1: Ναι, και τότε αποκτήσαν δικαίωμα να ψηφίζουν και, ναι, και να τους μετράνε στις απογραφές και αυτά. Είναι και πολύ επίκαιρο αυτό το ποίημα, δόκτωρα, γιατί αυτές τις ημέρες ποιο είναι το θέμα που κυριαρχεί πολιτικά, η μετανάστευση.
0: Πάντοτε είναι επίκαιρο.
1: Πάντοτε. Και αυτό σκεφτόμουν όταν το άκουγα, ότι έχεις καταπιάσει πολλά θέματα. Δηλαδή θα μπορούσαμε μόνο με αυτό το ποίημα να κάνουμε προγράμματα προγράμματα.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο.
1: Έχουμε.
0: Θα διαβάσουμε ένα για τη νέα γενιά κάπως.
1: Για μένα δηλαδή. Και τη γενιά μου, ναι.
0: Καλά, δηλαδή όταν ήσουν μικρός βεβαίως.
1: Στο περίπου, ναι, ναι.
0: Είναι για όλους.
1: Για την εγγονή σου τώρα.
0: Είναι για όλους αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, είναι ποίηματα αυτά που είναι αφιερωμένα στην Αλίνα, τη Φίβη, την Αμάρη και τις άλλες και τους άλλους της γενιάς τους. Έτσι, για τα μικρά παιδάκια σήμερα που είναι αυτή η καινούργια γενιά. Ο τίτλος είναι, του ποίηματος που θα διαβάσω, Έλληνο-Αυστραλιανό νανούρισμα. Είναι ένα παραμυθάκι, έτσι. Κοιμήσου με στην κούνια σου, ωραίο ζωηρό παιδάκι. Θα'ρθει η νεράιδα του ύπνου σου με ένα παραμυθάκι. Μια νύμνιο γοργοπόδαρη θε να σου φέρει στο λεπτό. Μια ταξιδιάρα καγκουρό και ένα αλογάκι σκυριανό. Μες στο όνειρο θα παίζετε μ' αγάπη και φιλία. Ταξίδια θα σε πάρουνε σε Ελλάδα και Αυστραλία. Θε να σε πάνε στους δελφούς, στην Κύπρο και στην Κρήτη, που σταφρισμένο πέλαγος γεννιέται η Αφροδίτη. Στον Όλυμπο, στα Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Μάνη, σε κάθε κάβο και γυαλό και απόκριφο λιμάνι. Στον Πάρπα Θύμνιο το μικρό θαπόμερο χωράφι, με τις χλωρές, τις φασουλιές, καλαμπουκές, χρυσάφι. Να δείτε εκεί επισκέπτες του τα χαροπά σκιουράκια με τις ολόφουντες σουρές τα μαύρα κεφαλάκια που από το βαθύλογκο έβγαιναν με κέφια με παιχνίδια και ανέβαιναν στις καρυδιές και δούκλευαν καρύδια. Να ακούσετε κούκους, πέρδικες στα πλάγια και στα ρέματα και το αηδονιού το λάλιμα στις πλάτρες, οι πλάτρες είναι στην Κύπρο, και στα κλεισορέματα που είναι στην Ελλάδα. Από όλους τους άγριους κύμερους του δάσους τους κατοίκους, οι φίλοι σου να σε φυλάγωνε από τον λύκο και τους λύκους. Οι φίλοι σου οι καλοί θα να σε πάνε στο βράχο του Λουρού, ένα σύμβολο από την καρδιά της Αυστραλίας, παλιού και νέου καιρού. Στη γη του Αρνέμου, στα δάση με πλουμιστά παπαγαλάκια, με στα νερά να παίζετε, να χορέψετε με τα αβοριγιανάκια. Θα δρέψεις με τους φίλους σου το φως των ηλιόλουστων ημερών, του Πέρθ, του Άντελαϊ και των Ανατολικών Ακτών. Η Μελβούρνη που έλειπα δός καιρού μέσα στην ίδια μέρα ορμάει στο δρόμο για την Καμπέρα και για το Σίδνεϊ πέρα. Δρόμος, λιβάδια, πρόβατα, γελάδια εκθάσεων μεγάλων, κουκακαμπαρών, μακπάις, σμινών, φωνακλάδικων παπαγάλων. Στην Τασμάνια με καταράχτες, με βουνά, με πράσινους λιμώνες, με καλοκαίρια δροσερά και ψύχρα τους χειμώνες. Το Χόμπαρτ στην εκβολή του ποταμού, ένα μέρος που θυμίζει την αντίσταση των Ιθαγινών και το στερνό τους μετερίζει στην Τασμάνια. Θα πάτε με τους φίλους σας, φιλόμαθο παιδάκι, για να ανεβεί το όλοι μαζί το αντικρινό βουνάκι που είναι πάνω από το Χόμπαρτ. Να δεις την πόλη από ψηλά, στην κορυφή του χιόνι και πέρα τον νότιο ωκεανό στη θάλασσα που απλώνει. Στα δάση του Ντάντενουν, του Γκίπσλαν και σε τόσα άλλα μέρη το λιροπούλι τραγουδεί με στα σίδεντρα και τη φτέρη. Λιροπούλι είναι το Λάιμπερδ. Ένα σοφό κομψόπουλι που τραγουδά τις γλώσσες των ανθρώπων, φωνές όλων των ζώων και της φύσης και ήχους όλων των τόπων. Ζήτα παιδάκι το πουλί, στο τραγούδι που λέει να δίνει, να μιλάει για την αγάπη των ανθρώπων και για την ειρήνη.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι τελειώνει το παραμύθι.
1: Μπράβο, με την πιο όμορφη λέξη. Τα ποίηματα είναι, τα έχεις, πώς τα έχεις βάλει, χρονολογικά?
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητα. Είναι χρονολογικά, είναι ανάλογα με τη συλλογή που, και, δηλαδή που είναι μέσα στην ίδια συλλογή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι χρονολογικά, αλλά τα ίδια τα ποίηματα δεν είναι χρονολογικά. Μερικά έχουν γραφτεί αργότερα και έχουν μπει νωρίτερα. Το ποίημα που διάβασα, για παράδειγμα, γράφτηκε τον Απρίλιο του 2025.
1: Okay.
0: Ναι, είναι πρόσφατο.
1: Όταν κοιτάς τα ποίηματα αυτά, πώς θα χαρακτήριζες την αλλαγή μεταξύ τα πρώτα σου ποίηματα?
0: Υπάρχει και μεγάλη αλλαγή. Ήδη δεν είμαστε οι άνθρωποι που ήμασταν όταν ήμασταν νέοι, ζήσει. Διαφορετικά βλέπουμε τον κόσμο σήμερα, διαφορετικά τον βλέπαμε τότε. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε. Ο αναγνώστης θα δει, ας πούμε. Δεν μπορώ εγώ τώρα να πω ότι έτσι ήταν τότε, έτσι είναι τώρα. Αυτό αφήνεται στον αναγνώστη να κρίνει μόνος του.
1: Και πώς διάλεξες, δηλαδή, πώς διάλεξες τα ποίηματα που συμπεριέλαβες εκεί πέρα? Και...
0: Έχω βάλει τα περισσότερα ποίηματα που έχουν εκδοθεί στην Αυστραλία από τις συλλογές του 2011 και το 2023. Και έχω κάνει επιλογή από τα προηγούμενα. Δηλαδή, μερικά που δεν τα θεωρούσα τόσο σπουδαία, δεν τα έχω βάλει. Έχω βάλει μερικά που τα θεωρούσα πιο σπουδαία από άλλα.
1: Έχεις μερικά τα οποία ξεχωρίζουν, σου αρέσουν περισσότερα?
0: Κοίταξε, τώρα εμένα μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι σωστό
1: να μην μας πεις.
0: Αυτό μου αρέσει καλύτερα από τα άλλο. Αυτό είναι
1: σίγουρα.
0: Γιατί ο αναγνώστης μπορεί να έχει διαφορετικό κριτήριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όποιος τα ακούσει ή το διαβάσει, μπορεί να πει ότι αυτό. Αλλά μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε το τελευταίο σου ποίημα με τη λέξη ειρήνη, γιατί. Ναι.
0: Πάντοτε είναι επίκαιρο.
1: Είναι επίκαιρο και που σταματάει με αυτή τη λέξη, που τελειώνει με αυτή τη λέξη.
0: Είναι για τα παιδιά, τα παιδάκια και όλα. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε, εντάξει, εμείς ζήσαμε τη ζωή μας. Αλλά τα παιδάκια σε τι φταίνε, έχουν μια ζωή μπροστά τους. Χρειάζεται η ειρήνη.
1: Για όλους, σε όλο τον πλανήτη, μάλιστα. Οπότε με το κάθε ποίημα θέλεις να περάσεις κάποια μηνύματα, έτσι? Αυτό δεν είναι, αυτός δεν είναι ο σκοπός?
0: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Το μήνυμα είναι το μήνυμα, αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός το μήνυμα. Είναι δηλαδή το ποίημα να είναι καλό σαν ποίημα πρώτα, να αρέσει σαν ποίημα. Γιατί άμα είναι να δώσεις μηνύματα, δεν είναι να γράψεις ποίημα, γράφεις ένα λόγο.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα ποίημα καλό?
0: Είναι ότι το εκφράζει καλά και εκφράζει το σκοπό αυτό με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
1: Δηλαδή γραμματικά είναι σωστό?
0: Γραμματικά βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δηλαδή το ποίημα είναι εξαρτάται. Δηλαδή μια λέξη μπορεί να πει ότι μπορεί να πει ένα ολόκληρο άρθρο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι. Όπως είδες, η ειρήνη είναι μια καθημερινή λέξη που τη μεταχειριζόμαστε. Αλλά τη βλέπεις εκεί όμως που τελειώνει το παραμυθάκι, που πιάνει ένα ιδιαίτερο τόπο. Έτσι, γι' αυτό στο ποίημα είναι πάντοτε μια λέξη παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι.
1: Θα το έλεγα σε άλλη εκπομπή, αλλά είχα ακούσει μια ιστορία για τον Τσιτσάνη όταν έγραψε τη Συννεφιασμένη Κυριακή και χρειάστηκε 5 χρόνια να γράψει αυτό το ποίημα, και ξέρεις ποιο ήταν το θέμα? Για 5 χρόνια, για 4,5 χρόνια, είχε τίτλο το τραγούδι «Ματωμένη Κυριακή». Αλλά κάτι του έλεγε ότι δεν ήταν η σωστή η λέξη, ναι, και δεν ξέρω πώς βρήκε την λέξη «συννεφιασμένη».
0: Που είναι πολύ καλύτερη.
1: Πολύ καλύτερη.
0: Είναι η λέξη που δίνει ακριβώς τέλεια αυτό που ήθελε να πει.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε καταλαβαίνω, λίγο καλύτερα καταλαβαίνω, αφού την ξέρω αυτή την ιστορία, ότι πόσο σημασία έχει αυτό. Και ο Σεφέρης στα ποίηματά του...
0: Και
1: ο Ρίτσος και ο Ελίτης, όλοι αυτοί, και ο Βάρναλης, όλοι αυτοί με τα οι μεγάλοι ποιητές, ο Νίκος Γκάτσος, όλοι αυτοί, ο Λιβαδίτης, έχουν τον τρόπο με τον οποίο να κάνουν αυτό που κάνουν. Ωραία, τι θα ακούσουν όσοι έχουν την καλή τύχη να παρευρεθούν την Κυριακή?
0: Τώρα κοιτάξτε,
1: θα απαγγείλεις άλλα ποίηματα?
0: Θα διαβάσω μερικά ποίηματα μαζί με την Ρένα Φραγιουδάκη.
1: Α,
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Μαζί με την Ρένα Φραγκεβάκη. Θα μιλήσει για το βιβλίο η δόκτωρ Στέφη Νικολούδη. Τη γνωρίζει, Στέφη.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτό θα έλεγα. Και,
1: και συντονιστή ο φίλο σου, ο δόκτωρο Θανάση Πηλιά.
0: Θα κάνει το συντονισμό.
1: Θα συντονίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Όποιο ενδιαφέρεται λοιπόν, επειδή ο χρόνο έχει
0: καλά, βέβαια,
1: πολύ
0: βέβαια.
1: Όμορφα. Όποιο ενδιαφέρεται λοιπόν, την ερχόμενη Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στι 3 το απόγευμα, στο κτίριο Balam Balam Place, στην αίθουσα 201, στο Room 201, υπάρχουν και σκάλε και ασανσέρ. Οπότε. Και το ασανσέρ και οι σκάλες είναι στο 15 Phoenix Street, Brunswick.
0: Είναι Office in the Road που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κοντά στο παλιό Δημαρχείο.
1: Απέναντι από τη βιβλιοθήκη είναι ένα δρομάκι, είναι το Phoenix Street. Οπότε, αν μπείτε εκεί μέρα μέσα, δεν μπορείτε να μπείτε με το αυτοκίνητο, πρέπει με τα πόδια.
0: Όχι, μπορεί να μπει με το αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι σίγουρο να θα βρει να παρκάρει.
1: Ναι, φτιάχνουν ένα καινούριο κτίριο, είναι ακριβώς πίσω από αυτό το κτίριο. Οπότε, ναι, ναι. Η παρουσίαση του βιβλίου. Μπράβο σου, δόκτωρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον χρόνο σου, συγχαρητήρια. Τίποτα καλοσύνη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά μου είναι.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Έκανες το πρόγραμμα πολύ πιο πλούσιο. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και μακάρι να είμαστε καλά μέχρι το επόμενο σου βιβλίο. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί.
0: Καλά, δεν ξέρουμε τώρα για το επόμενο βιβλίο. Δεν κάνουμε καλά σχέδια.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα αυτό είναι. Αυτό παρουσιάζουμε αυτή τη φορά. Άλλη φορά βλέπουμε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Και αφού φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού προγράμματος, να πω και το κλείσιμο, ότι ο σταθμός αυτός, υπάρχουν ελληνικά προγράμματα κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Την Τετάρτη αρχίζουν στις 7 η ώρα το πρωί και ο δόκτωρος Χρήστος Φίφης και ο Γιώργος Χρονόπουλος έρχονται εδώ από τις 7 η ώρα το πρωί και ξεκινάνε το πρόγραμμα. Και όπως όσοι είσαστε τυχεροί και τα ακούτε, θα ακούσετε πώς εξελίσσονται αυτή η πρώτη ώρα, ακόμα κάθε εβδομάδα και καλύτερη. Οπότε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη τα προγράμματα κανονικά 8 αρχίζουν, όχι κανονικά, την Τετάρτη στις 7.
0: Από τις 7.
1: Από τις 7.
0: Τώρα να πούμε, Ζήση, ότι αυτή είναι μια ώρα ενός άλλου προγράμματος που δεν μπορώ να την κάνω.
1: Ναι.
0: Και την κάνουμε εμείς. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα
1: είναι. Αυτό είναι το μόνο θέμα, δεν ξέρουμε πόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Οπότε, μου αρέσει, δόκτωρο, το μόνο θέμα είναι να μάθουμε πού μπορούμε να το ακούσουμε, αν το χάσουμε. Γιατί δεν έχουμε διευκρινίσει, να ρωτήσουμε εδώ την διεύθυνση πού μπορούμε να το ακούσουμε την πρώτη ώρα.
0: Είναι του αρμενικού προγράμματος.
1: Εκεί μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Okay. Ωραία. Το αύριο το πρόγραμμα της Παρασκευής αρχίζει στις 9 και το βράδυ της Τρίτης μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στις 6 η ώρα και το ίδιο βράδυ του Δημήτρη Τροαδίτη το πρόγραμμα στο 3CR στις 10 η ώρα μέχρι με τις 11. Και θα αρχίσουμε να λέμε νομίζω για το πρόγραμμα της Δευτέρας του 3CR γιατί έχει γίνει κάποια αλλαγή εκεί. Ο Κώστας Βασιλείο έχει αναλάβει νομίζω το πρόγραμμα
0: στο 3CR. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θα πούμε περισσότερα, ίσως καλέσουμε κάποια μέρα τον Κώστα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, για να μιλήσουμε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, να είσαστε καλά και αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Καλημέρα, δόκτωρα Φίφη.
0: Ναι, και η κυρία Φιλαρέτη.
1: Καλημέρα, κυρία Φιλαρέτη.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη όταν θα είσαι εσύ εδώ.
0: Εγώ
1: πάλι στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Ωραία, γεια σας.